0: Αλλά αν τιο μπάρτι αλλά μπάρτι ο καραμπινγκέλη καν χέρα χλάλ κουτάν. Να κακέσα η λέξη όλου να κατιά βασίλη κακουά σα λεμπέν ουχο καν ακουίσα σκαβάλι κακουά αλλά ο να κάτι κύβλη κακάν χέλ.
1: Ο καν σε χάλ σε νέρα μινγκίλ σε χάλ και ο κότσι κουλάκι σαν λιβιέρνες σε χάλ σε χάλ κομμονές ρακικούν τσίκλι σεμάν. Πάντε σε λέει καβαζιός να κτσόκες ράμιν κιλ ραχλάλ κουτάν. Αούτ να κνε κυραμί ραχλάλ κουτάν νε και τσένα. Μπιτ μπιτι ο τσένε καβα τσένα πύλο. Ούτ χωκά να κπίλα χκουέτερια Γουαδαλουπάνα. Αβάναν χουάλ κουτσίκ νε και σαούζα σιό νακ να τίγλας μπανακ. Άρα να κπί τέτα ο κομμονές λαχσί. Τσένα κουακάς χουέγο δικάνιο σοου δε λούσες. Λί καστί μολτικολόρ κουέτε δε βάρουτ κουάντσίκ να πάλσα κασκομόν. Μας χάλτε τα ουσκά για βάλει κουακασκά ψέντρο Σαν Μπενίτο να κατιέρε αραν κουάντς χάλ κουέτερια Γουαδαλουπάνα να ρούνε και βόκλε καβαμάριο σακούλ de la Cruz αλλά 53-17-97-51 ο κανα κουίσαλι 31-69-02-30 αραν τε πας λίχο καρούτερα ούταν κιό τσισκεύα λέρε ουτσουτούσου βαγγίλ και ρου καρούτ χάλ σακάλ κουάν ο κανακουί είναι σκέις φολτικάνα χμάκα και χωνά κουατερία Γουαδαλουπάνα χούνα χουί καχουίρι κουαναράν ότ να και καγγελά ξαλέν λικαίψ κακάλ κασάλ χωνάλ ρε λικουτάν.
0: Συγγερί κομόν τεντώνα κακέλη σιλάλενα χουάν τεντώνα χτωάτ σέρα εμπίλτα καπανούρι σιλάλενα χουάν χωρο Βίκτορ θα σκαπάνε χτιογόρι λιβάλνουμ τα χενάχλη σαρκυράλ τιογκοσκουλβάτσα τσιγονίστε πάλι δεναμίτ Κουατεμάλα. Κατ' εβασιά χσβενκουάτ να χειλαρίν, να χειλαρίν. Άι, ατίος. Άι, ατίος, ατίος, ατίος, ατίος, ατίος, ατίγερε. Να κοράω. Πάνε αχ, τι ο κόρι, πάλι τσάχκυλάλ, τι ο τσι ούσκ, σα τσιγονίστε πάλι τένα μίτ Γουατεμάλα. Σα σκαβάλι κουέτσοκ, τι ο κέσσες πάνουνκύλ, να χτερτός και άλ έβλη μπελε παλτσίτσ. Να κόσουν να γουάνε χαρά Μασατενάγκο, άραν σου τσιτεπέκες Μασατενάγκο. Κουί βλαχκά καλόν τεναμίδες κούλοι ραϊλάλ, ούτα αν και κουάνς που βαγγίλ. Εβλαχκά καλόν τεναμίδα αν χακομούνε βαχκουί. Κουάν αν εκέμω κοβότα τια πάντα ίντι ο κέσ πανον κύλις καγχέλ. Αν σε ουλάκ πάνακ να κόν ριλβάλ να χαράν αράν σα λιτεναμίδ κουί ο τενάγκο σου τσιτεπέκες. Αραν κουάνκε λατσάνκιλι βε. Ουξε ουλάκε βλάκα καλόν τεναμίτλι να εισκαβαέ διβισιόν δε φουέρσας εσπεσιάλε δε λα πολισία. Ο κανακούι λι πολισία νασιονάλ σιβίλ. Και παν να ξε ουλάκαραν. Αραν και κουάνς τόσπαρ κουάνς που βανκίλ κουί έβλε χαστεσίνα Ρόναλ Γαβίνο Μοράλες Τσάβες. Ανα αγκε κέτσι που ψαλισσά. Anche quando scambala ranza li balleval sali x maran Mazatenango. Ocana qui a Jorge Aguilar Chinchia. Acchiol esilal reli molan policía nacional civil. Ocana qui que quando scambal sali instituto guatemalteco de seguridad social. Anche quando scambal sa junli tulushich helicóptero. Van a cual nimli chacla que quando banunquirri. Αν χωκαίνα κουάντσια σε λαγινκίλ, αν είναι χολομινίτσια γρεέ, βλάχκα καλόν τεναμίτ, μαλαχλή μινίστρο δε γοβερνασιόν, αν χαβα Μάρκο Αντώνιο Βιέδα. Αν και κουάντσια βάλτσα, χουνάχλη κομμόν και όλ εσυλάλ. Κακέκ, κανα κανα λεμπάκο έχαβα, κανα σιγονιλές. Λάει να ρούνιν κέρε, μόκου μανίνιν κόλ, μανίνιν κόλ. Τεντώ ατινάκρι και λησκιαλάλ. Λιτικτή μου κοούστα. Μη χακανέ κυπνεχτώ εις μπαλαγή. Τι ο κόρι λβάλε κουέρκα βαχέρχον ελί τι ο κόρι λβάλ τεντώνα καουά Βερνάρδο αρέβαλο της κανά βλης καγχέλ βαναχην καναρού να σολανίρι λβάλ καούτ να χτερτώ λης και άλε βλη γασολίνα λη γδίσε να χαίν λαχκα καλόν τεναμίτην κανάν αουμάν. Μα κουάν χεύστιου άμα ρε ξεκά μα ρε τεκά μου κεν κανά κανάω. Αν είτε ο κέτος πάνουν κύλα είναι κανά κανάω. Νο κουάν αν είτε ο κέτος τεβάλ μα ρε αν ακούν στεβάλ σαν κασλανάτην μα ρε τίντε πολίτικο τσάν και έχω καίν. Αν λα αν τι όχι κουλίκ.

0: Τιο κότσι ριλμπέλ. Ανακούντσι χουνιλέ, ανακέσκε σώρα, αλλά είναι ο κισπανούνκιλ, αν είναι ο κισπανούνκιλ, χαλανκούι, κουνκάρα συμπάνω, αν είναι ο λικουανκέλ σαλί τσάχρα. Μα τα τσίκε βλακουβανέλ του χουβανέλ τσάχρα. Ευλίδι ποτάω να διεμάν τσάχρα. Καούτ να χάν τι ο κισπανούνκιλ, αν πάνε χτερά να χλαώ το όταν έρθαλε, θα λεσκίμ, θα λεσκάντουν. Κομμόν, λαν την τίερε. Κατεντόν εκκανάω. Λίστερ το κύλ σάκ. Λίστε άλλοι μπελεπάτσις, μόκο κουάντα ρε, λίσκουμπλαλ αουαβέχιλαλ. Μόκο κουάντα ρε, λί αουαβέχ, ευλαχκουβανέλ του κουβανέλ τσακράβ, ευλή μινίστρο, μόκο άντα κουάνκευρε. Τεϊνάω, ανήκουαν ρε. Ανήκουαν ρε χουαλτερτό λι γασολίνα λι δίσε λι σούπερ αν άνρα ουαβεχιλέ βεβλακάν εις λι μα τρόμπ. Αν άνπανε όχι πλέτη και αν ρίχνει ένα βλαξίριος ούτε αν άνκανε και νουμέρς νιν χαζούλι ποϊτέ, νιν χαζούλι βάρκο να τη μάρε τσιχοκαΐν αν κουαν ραχτανά λι πετρόλιο να κεσκάμ τσιάκ τσιάπαν ειν κανα νουμέ τσιάκ πάνε χαάν να και όχι που βανκυλέ. Αράν κουάλι τσάρκυλαλ, μόκο αρήν τάτι ότι τι ολά καΐν. Αν αν τεν τόν αχτά κουάν στα ουάλ κουάς κουίσιν, τεν τόν κακές κομόν, απαν αν έχω καν αχκουί, αν αν λε τιόκος κουλβάλ χαουά Βίκτορ, κουν αχ τιόκο τσιριβά τσιχονή λαΐν.
1: Κι άλλα χουί, καουά Φιλιβέρτο, λι να κουλμάν, τσακάλ τσακάλ. Τζαντζάν να χουίνει κάρα να κάχα να κακέχει θα στιάν τη σχολή λάντια πάνω αν σκομών να χουίνει ριλμπάλ λί καρού να κιόκος κιού αμίγκιλ μα γιάλ γότε να μητ ούλη τσάχκυλα να πάλι λί νεκό τσάχκο λί νεκόν σκάνχελ κακέχ νάχ λί νεκέτσι να βέκρε κουλάκ το ξαλί σκάνχελ ούτ ούστα σαπέλε βάλτσις ούτ κακέχ να κουάν κακέχ να βαμακάλι νουμλέτ. Μαγιαλαρίν σαν χωλιάν, τσαπτσό, τσαπτσό, να βάλ, να λίνα χέχουτ. Τσακά, τσακά. Κάους κόσ λαν κύλρις, χωκάν αχτώ, να λε, πακραχβί, κομόν τσι ούς ρε, να τσι χωκάν. Αε, μαρέ το σκύλ ρούλι, ρουσίλαλ. Χωγερία μαρδε πλάτα. Να σκέσ τα ίσ ολεύ λι σαχάλ, σαχάλ, κανατσίν καουατσίν λι, οκέ, βλες κουλβάλ, στα σαλίλις στο λεβάλε. Μαρέ νιγεράχ λι ματχά, μαρέ χ νιγεράχ λι κασίκ λι χόλι εσκλάβα. Ο τκουάντσις κομμόν είναι και ροξιλικανά αβάν μακάκ οσλακ αράν σα χωγερή αμάρ δε πλάτα αράν τε έταου αράν τε έτσι να πας καχβί βάν είναι και σχολτικά ερένακ αβάναν αράν σα σναχέ βλάχ τσουπουλσάμ αράν σα καλ κουάνκε αράν σα καλ τάταου ούτ αράν τα πας λικαρού τάγουα αχ χωκανά κουί ναι και σχολτικά κουί νακ ναι και καγγελάκ τσαλέν λικουκούκ κουτάν ρε λί σαμάν. Λί κουκού, κουτάν ρε λί σαμάν, μακ άλλη καουσλακ. Κυρίς καρουτέραχ, βανακ αράντνε και σκιόνι.
0: Χωκάν κομμόν τι ο κότσια την άτσιρη σαΐν. Ο να χακέρε ήταν, μα τα σίγουραν θα εστίλει την αμήτ Γουατεμάλ. Αράν θα λικουχτε επάν, αράν θα λικολόνια Βετάνια να τη μάντσια χρέ. Αράν ακούσε κουακλή τσιαχτσικονιλέ βλεκάσχυσίν. Ούτσε όξ να βάλει μέρα να χωκαίν κατενουμέ ευδί βελεπαντσίτς. Ούτε αν μπήτε ο κέρς και ο κέπ αχκούς μους βάλ λες νημαλίλ ροή τσαχράπ. Πάναχ να στήσα λες νημαλίλ ροή τσαχράπ να κλαώ να ρούνα χαμπέρεσι χρήπτη αλλάξι βάρ ούτ μακά να ρούνα να μα οξυχούν να το οξυχούν να χινκτονουμέ ούτε αν και ο κέρς πάνουν κύλ. Τι ρωτά ακουάν ροζ λόγεγγυλέ κουί αντιόκες μουσβάλ λις νημαλή ζωή σαχρά. Χαουαπίλιο απαράν κουάν λιγόνα ρε κουέτσοκ κι άλλ. Τι άλλ να ρούνε και σίξι κουέτσοκ βίχος κατ' έβρε λαχτς ολέβ για ρε βέλε βαλτσί για ρίν κρέτε να μην κομπάν. Καπούν δεν κέξει καρή τσιρούλη ποπόλ μα λαχτς τσιρούλη ροτσά τσιρούτσι λαουα βεχιλά. Λα όλοι τε να μην μου κοκκάντα κέ. Αν κοκκάν συντή. Θα χακαβάλα όνο κουάν και έτσι καγχελακάν, κουάν και σκουάτι, ο και έτσι καγχελακ. Καότ να το έζα ούτε θύλαω, ο κάσιν τι. Hukana hakui te iskaushla ikon imal kachina li tioke uchash banunkil li latsankili be. Kwana wali kaskiz ek kuyuk tamak. Usta wali kakhele na kwan komo chak, chak. Utana ninka na kwan kaushlankil. Ninkere tal na karansa li kolonia Betania. Ana an anita kui se kolomin takchikre, ta se kolomin gre. Ana antioke spasvalnach. Te xux kabana le chigunile tenamit rena jokain kutin birre rizinkile sa le xnaje jawa Bernardo Arevalo utkana Karin Herrera. Karotera, aneta ula karan, nashtieli chagrao, kimaka, junak la jubanel tu jubanel chagrao, utaran kwan li jual chagrao la jue, karote disiri kinain, karuli nale de tauri kinain, Ana anten tushka uslankil komun. Anita akanak chok reikak ma an dios tishtia. Inka komun. Ana kuisik tishtau li chakilal. Tio kishtia bal nak moko arin ta. Moko li awa vejilal ta. Moko li ministro ta. Inka an lel makle ma Trump na kochi pleiti krinebla. Krinebla kaskes en kwan kia kumpakal palau. Aran kwan li chakilal. Makli peleta, aninka ke numesh ni karu li poite shintieri li barcos, li ni ke kamok chakre, li barku li kagre u barku ni ke skub li gasolina, ma lehan li petrolio na tiaman chakre. Ana aninka ni ke shnaush kar klanki, ay, os kawa Victor. Mareus chico ankeu aniajeu li políticos. Mareus chico aniajeu li teraj gulak salia huebe gilal. Tio que ich inquil li a huebe gilal ajui. Na de anchin chigunila intento rnaual rilval. Ote anza katzakal na kuan eskaos lankil. Abanan kabia jotzi kuan alin ara jatinak. Sí, Karu. Anina tinak chak. Sali radio, tio kinshi atinak, tio kinshi kangelak.
1: O kanak bi sali kalibal kwal. Sali kachol kwan kosh banak che kakunilo. Tio kosh is rok singi li bot sha kwal shabil. Aan li bot sha Hercules ut dinosaurio re rio binil. Ogana filat makana bagi acu sa kumpach lok bala bot sha Hercules u dinosaurio re rio binil. Salite na mit wala sali kalibal aran data buli chavi sha re rio binil Hercules u dinosaurio.
0: Kokan komun kokan nitiere abanan tento rabinkile bakuili ali molamne que tengan reli canjerra lalcotan no sé can cuando grain jones anto atenach shiri shain shnach tatau usius uslina le renaringato okay bueno a cuan anequeble a cuechonel con que hasta salan abanan van usia ja Victor
2: Nimbla sai jolek chokere sai skavali nimla kaibal bele bachish berapaz dina tauman sali komon kaibal plaza magdalena rincoban ran runa ke lo li bele bachish it kangela chedusa le hun kablal malakre re kangel meskaus la khutisa junta ke khona tshit sali natanamit guatemal Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa kali karuli bele bachistera utaran de cholop cheru chanuna ke kangelak na kone roi benin kilchi chabil chabil salinim la kaibal berapaz da tauman zakatzakal chi salinim la kaibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestu, Surialena, que caí en Quilitiba, que Coaclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabez, Nashie, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, que lo Chaclitiba, Stibeli, Cachlan, Lijan, Lizac, Licao, Materachi, Lir, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mescauchla, Aran, Aran, Aruna, una que paichak arante esculer chichabil jokanakwir en akinkat eskanak chimaka de lojom naruna que es bojoksa de 39 29 14 22 masherrabi 39 29 14 22 arambina cuan eroi beninkil samarranería juanita sikai

Βρίσκει παλρίς καουιλάς χουνιλέπι εις τεντός πανουκίδα χρατζιά μαγκάνας μαζε χαρούξια φανκέτρε λαχπανονέλ καουαφρέλια λιπά καουρευτήν πιλ ρεζιν πάγους παμπαλέπι εις φανκέτα γιουάμ Quantis castan cangelepa de Zimpanet, Vitajel, cuanta escupta de is, Nasixia lan, Naxiuci, quanti is quanta juam, Joaquimaca, Chafilal, Nasnareba, quidi is, Vingana, Canasa, Juam, Utnavin, Utnaspani, Pila, Chahel, Nachoven is, Salicomot, Pandepal, Unimedic, Aranquantis, Pandepal, Panonel, Hawafredi, Yalpat, Nataman, Saliscap, Salabeta, Canapi, Halepan, Utan Marcos, Sengenta que o cachi si sali sempre recre, sali roi sa pali sen amit coban. Rena Juan Jalco Silas, Rena Tartilas Panonel, Naduna Catpojoxa de 77.

Να χτυπώ και σε κεβάλε και όλες τις καπινκύλ. Απανάν τα κακέ έχουν χωνάς και βάζεις τα ηλέες σόλ. Λίγο μου τα βάλε βλαχμπάς. Άραν τσίρετεκ. Σας βέθαν χουάντσα μέλκο. Άραν την κύριε να τελεμπάξ τι αβεστέριο χεράρι. Και βασκούς χαουαπίλ να κοραδίνκυλ. Άραν τσίρετεκ. Τι αλλαχμπάς την κύριε. Τι αλλαχμπάς να κοραδίνκυλ. Παντίος εγώ ερωτήλια, παντίος εγώ έχω λίγο αγαραμόντα να σκαβάω. Θα είχε όλε ρέσα λέχουν καβάλ. Άρα αν τα λέει ο σωσός λένε άλλη και κουάχφι. Να κακέ να βάλ, λέει στα ήλες. Όλ, πόχουν σε το χαράν τα σπενανετέ βλαχανείς. Α, Ιωρός. Μα τι θα πει καλύν, τι μ' αρέει, μ' αρέει. Μιγά. Άρα να κατακλά έχω να γνήμρα θα είχε όλε και οκρέ το χαράν θα λέτε να μην τε στα όσουν ήλος. Ο καν παντίος πιερέ, να κακέ να βάλ στα ήλες όλ, βλαχμπάς, να σου τίλια, τι όχι χαμήν κύλ, αράν σε τσιρετεκ. Παντίος ερέ, παντίος, παντίος, παντίος, παντίος, παντίος, παντίος, παντίος. Ο καν τα κλίκ τα χαπτιωσί. Να χτιώ και όχι χαμήν κύλ, αι, ατίος, ατίος, ατίος, ατίος. Απαράν, ο καν ακούει κομμόν και ο κόρας και την άκβη. Συρίσλεις να βάλει μπέτι ο κέρις πάνω κύλτια λαχτσιμπάρ. Θα λικουτάν να κουάν το χασεραχή ρε κουάν ανεκέπα και κουάν στο σαπουαλέ. Να χικουάν σε στιαβλή συγκυλέ βλιπέ αν άνσε πόσε όκου του πέκου τκά χερούσικ. Όξι γομπόκ. Ότε ζε σκούτλι μόχς να τια μόχς. Λιλάγ μπόμπας λακριμόχενες. Ο καν σε κουέ, σε ρησίνι, χαζούλι, σουρίλι, μαρλιάντα, σαλιμπέ. Ουτκουάν ανιαχέ και κουάν σαπαλέ. Μακ να χε καρούτι οκέ, τσίτσι ίνκ. Ούτε χω αχκουί ισπανούν κύλι τσαχκυλέλ δάνιος αλλά προπιδάτ πριβάδα. Και οκέ ακούς να βάλει μπέ, αν λιβερτά δε λοκομοσιόν. Κουάν να βάλεις μάκε, αν κουάν και θα θαλάν. Εν κανινάου, ούτε να χθυντήλα, εν κουάν και ως καούς, τεν τόνα χανάου. Εν κατέ πάπα να κουάν και ο κύλι βάλ, και ο κύλι σπάτς, βάλ να τα κουάν ρισιν κύλ, λιμινίστρο δε μήνας. Κο κάν να κουάν και ο να βάλ, τσάμπου, μα αν κουάν ρί κομμόν, μα αν κουάν ρί. Μόνο να σήκ τη χουνχόν σε γασολινέρα, σε μαξάκ, μου κοχο κάντα ο τεστό αχ και ο κύλι σλοκβάλε, αν μου κμανίν εν κόλ. Κο συντήρε, Λίτσο άχκυλαν θα τσιχούν οι λούρτσι τσιώτσι ανεχόν. Μου κοκάχω και ρίν τάσα ρίτε να μην Γουατεμάλ. Κάτι ένα θα λέει κογκρέσο ρίκε ναι, βλαχ κουβανέλ του κουβανέλ τσιαχρά. Λέα ουαμπεχιλάλ και στιέσιν τι έχω νημάλ και τσενάλι του μην και κουάν σκεβάλ. Ρε να κοκαίν τα κουάν σκεβάλ έβρε βλαχ κάι νιν χάζω αχ κάι λίτσι άλβε λεβατσί. Ρε να κοκαίν κανάξιο 39 κεσάλες λιδίσελ. Aber nun, den Patzler in Ma Antral nach Mank. Mama Quachatumina nach Quibi. Den Tierla in Utrach nach Taquachmach wasch kommen doch die Gasolina. Le impuesto B. Impuesto sobre los hidrocarburos, Natia Manchachre. Tia Manchina in Tialjokes sin Kiritumin, Banakain Katakubech. Ούρλαχ και ο κύριος και πάλα είναι κομμόνι κάτι επά, κουανκέπα ανιαχέμ. Ανιαχέμ είναι και καγχελάκ σαν λιναχέ πάλι και να κάνεις κουβανκίλ του κουβανκίλ της αγρά. Είμαι διπουτάος, είναι κασεράσχος πάλι. Αν ακούσες καγχλάχο ότι ο κύριος και πάλα είναι. Και πάνε αν λίτη ο κύριος σίγουαλ να χρήνει και στιά είμαι με εκείνα και ο κύριος θα καωσλάν κύλαω. Αν και ο καωσλάκ να έχω καΐν τερίλ τκύλαω. Κύλα όνα χάντιο κέτσι καγγελάκ τσοκ στερετή τσοκ ουσιλάλι τεναμίτ ούτ κακέ καχού τσιρισέ βαχκουί άνε τι ο κέτσι πανουνκίλ χω κέντ ειν κέρι χούνι τι αλοκέ τι ο κέτσι πανουνκίλ λίλα ότεν τόνα χατόχα άγ μοχόν κάνε ρούς πανουνκίλ χω απίμ με παπ μες ο κέντσι κουέτσοκ μου κουτι αλοκ τα ρέζι κινά άν. Usta joquial ta cuite si cuecho caran sali tenamit la Estados Unidos paran hulti cuecho cuando se jalan a hacer recotan
Ano na kayo chikwechok sirulinim la ocho na timare Capitolio? Na kayo chikwechok sirulochochile liawa vejilal sa li Casablanca na timan chakre? Usta kui bajo si bajo tiyo ke chikwechok karen. Mana kuara vengile vengkaninawa ya bani ara na kuans panunkil. Muko tiyo ke tas chakinkil itenamit haan anil se panunkil chakilal haan tiyo ke chikwechok ingwan. Que van a rin y lo más. Bernardo Révalo, Ana Karina, ministro, más cana que es bueno. Más con que brevi, más sister Osag vi, más sister Mucuaneta. En Canarún es que es una que es como si, como sentí el subsidio, te acuerdas que vale agua, vejiré el cabo, tengan a cuatro que se inclinó, me dicho que cubanquile, bebli, soleval, mal rebli, bema, la caja, reruchic. Ana ali chakilal abanan komon takhalesh kon kilal akui li molam na ke tengan resaklal kutan meshe kan kuentos kuan akui li komon li esilal javiahu ta komon li

Ρίσκυρ πάλι ρίσκα ουλάτσι χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάνα χμαζε χαρούξια φανκεδρέ Λαχπανονέλ χαου αφρέλ για λιπά καου ρεστίν Ήλ δε ζιμπάγου σπαμπαλέτη ίσκ φανκέντα γιουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά δε ζιμπαλέτη για χέλ Κουάντα ισκόπ σάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ Χω αχμίδι μαγκάσια αφιλάν Να σναρεπά αχμίδι ίσκ την κάνα κανά θα γιουάμ Ούτ να δίν ούτ να σπάντι κύλα και χέλ να ξεροχθέλει ίσκ Σαν κομμότ παντεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντις παντεπάλ, να χπάνω νέλ, χαουαφρέδι για λιπάτ, να τα ομάντσα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούρταν Μάρκος, σαν κιάντα και ο κάτσις ήρθα λιτέπτε, δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην κοβάν. Ρε να χουάν χαλκο εσυλάς, ρε να χταρθεί να χπάνω νέλ, να δούνα κατποχόψα τις 70 ή 70 ή 90 ή 5, 60 ή

Κομμόνς, έτσι όλα χείλ, τσοχερέ, τσεχουνίλ, τσακάλ, τσακάλ, λιαό, ψυχακά, να τσικμάρω κογούλα ξαλή, λαχέ, ώρα. Μαντιοσέλη, δύο σιωκό, τσικούλα ξαλέ, έχουν καμπάλ, τσιόσκο, υπάλλη, κακούσες, κομμόν. Τσιόσκο, υπάλλη, καχά, αχ, τσανούν και τσέ. Σας καβά, να χτιό, παιά κλικά. Κακούς, αμαντιό, τσισκο, υπάλλ, με σκάου σλακ. Σαϊτς ολεχίλ τσοκερέ τσεχούνιλ Σαϊτς ολεχίλ τσοκευρέ λαχκάβον Τοχαράν τσουλπέν Τοχαράν τσαχκουάλ Αν λαχκουάν χουν σαμάν τσιξινουβί κλινίν

Βάλει σε έτσι λέγει το χέρι παντίο σε καρά σάζα λέει το όλιο και σε καμίν κύλ τσιρούλι χωνά λακκουέ. Τσαχατσαχάλ κουχούμ κασέλα τσί κουχούμ το κουλάν σαλί κουίμ χωνά λκαχό στίχ κουέλ αρήν κομπάν. Καχό στίχ κουέλ λιζακέ κομό. Βάλει σε έτσι λέγει το χέρι λαίσι το κατχέσι λικαχέλ. Μαρίτσι λοκόκ τσίκα κίνγκ. Μαρά χωκέν ακούει αράνσα λέει χούν καμπλάν τσιλάν καχορούσιλάν. Ο γένας έτσι ο λαχίτσο καρέ μπαλτιός να καράν να κουερβίσκο μόν λίχα μπίτσκ.

Κουλέχο Βαφρανσίσκο, Κοβαφρανσίσκο με παράζα με ζύκλιο ράδιο. Κουλάχ τα λότρι καγχελμπάλ, χουγονάλ τα βατσόν κουβάγγι περία ροσπέν κομμουνικασιόν. Κουάνκλι καγχελ, κουλάχ σα χουγονάλ. Ο κανά, να καχούλ την κάσα σκαβάλι αγροπικουάλιο κάτε είναι, καλσάδα τσιστούν, παράζαν Πέδρο Κατσά. Más que Chicho Jarelli Chamil, abono de Isagro 15-15-15-20-20-20, Urea Nitro. Para Juli Maya Ferli 20-20-0, Urea 15, Ferti, Maí Ferti, Cardamomo, Super 15, Super 20, Arante Tau, Lier Visile, Gramozón, Elimina para 4 Tau, Tonte, en Concentrar, Ebricas Landi, Cuili, Cuacash, Limes. Quali mais molido, mais quebrado, palmista, melaza, concentrar Erika Slan Santa Ana, concentrar Purina, concentrar Alianza, concentrar Bionó. La isla mayorista se comata agropecuario KTN. Tienda del Milagro, Arán Zulacres, Alish BL, Solepal, Arán y Escuela Oficial, Arán Tetabli, Tienda del Milagro, Arán Zacal Chirel y Zacrube, Arán Tetab Chico Globo, Zanapal. Quali arroz chifardo, liquen, incaparina, mosh, aguas gaseosas, jugos, azúcar, atzam, pulir caluna, cajelac, salicocin, tetau, salitienda del milagro. Ojalá juina terajle pan, marasle suero, celerismule, que es que ajue. Quali vitamín, quali antibiótico. Ahora la juite tau, licaja rural, chan, cuan ajuera, macalicosla. Ojalá salitol, mantios, chacho, que es chacabinquil. Agua Jorge Tojarán, Chitap, San Pedro, Cachayo, Queche, Javinquero.